0: όσοι συνεχίζουν και τα ρίπε vibe, που βαλεύουν στην πάρτι τη Afro House Mix, πάμε και να ήταν πέντε σπέντε σε ένα στην Afro Juice.
1: This is Heart Radio, your island guide.